έτσι όπως με ορίζει η κοινωνία. Χριστός τους φαίνομαι στην ιδέα μιας ιδανικής ζωής. Τους ανέχομαι, δεν μου έμεινε και τίποτα από τις τάχτες του θύμου μου. Ανασταίνομαι, αντρίβουν πάντα να ξεφεύγω απ' την ψυχή καταφλή. Είχα θεραπεία, ψυχή να πιω σχολείο.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν έχεις διάθεση για open air party στο κέντρο, τότε σημείωσε το Κεραμικός Beat στο πάρκο Μίκη Θοδωράκη σήμερα 3 Μαΐου από τις 3 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Το πάρκο θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο dance floor στο κέντρο της πόλης με DJ sets και live acts που κινούνται σε ήχους disco house. Παράλληλα, στο χώρο θα βρεις street food, cocktails και ένα μικρό vinyl market και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Κάρμεν. Η εθνική λυρική σκηνή παρουσιάζει το δημοφιλέστατο αριστούργημα του Ζορζ Μπιζέ στην ιστορική πρώτη σκηνοθεσία του 1875. Από τις 30 Απριλίου και για 12 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνος Τερζάκης. Σκηνοθεσία Ρωμάν Ζιλμπέρ. Στον ομώνυμο ρόλο τρεις διεθνείς στάρ της όπερας. Γκαέλ Αρκέζ, Ανίτα Ρατσβελισβίλη και Μαρίνα Βιώτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη Κυριακή εδώ στον Voice 102,5 σε ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Τάνια Σκραπαλιώρη και θα πάμε μαζί και σήμερα για το επόμενο 2ωρο, 10 με 12, με μουσική και λέξεις για όσα παίζουν σε ακουστικά και οθόνες, για όλα όσα μπορεί να συμβαίνουν εκεί έξω ή εκεί μέσα. Κυριακή 3 Μαΐου σήμερα, Κυριακή τριμέρα Πρωτομαγιάς, και νομίζω και με τον καιρό που έχει έξω σήμερα μπορούμε και επίσημα να το πούμε, να το αποφασίσουμε, να το δεχτούμε ότι δεν έχει κάνει και πολλά χατήρια ο καιρός, ο εκδρομής σε αυτή την αργία και σε όλους εμάς που ίσως υπολογίζαμε σε λίγο παραπάνω ήλιο. Δεν πειράζει, αυτές είναι οι ωραίες προκλήσεις, να βρίσκεις τρόπους να ελύσεσαι, να περνάς καλά παντός καιρού, και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τρόποι. Θα βρούμε ο καθένας τον δικό του σήμερα, πάντα με μουσική από το ραδιόφωνο της πόλης.

του καιρού, θα σας λέγαμε για ένα πολύ ωραίο πάρτι που είχε οργανωθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ στο Πάρκο Μίκη Θεοδωράκη με μερικούς από τους καλύτερους DJs της πόλης, Mr. Z, Sevi, Κατού μεταξύ άλλων. Αλλά έτσι όπως έχει φέρει ο καιρός, θα πρέπει να σας πούμε ότι το πάρτι αυτό έχει ακυρωθεί λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε περίπτωση που το είχατε δει κάπου σε social media και θέλετε να πάτε, να το έχετε υπόψη σας. Το This is Athens City Festival, ωστόσο, συνεχίζεται και έχει τα πάντα: εκθέσεις, ξεναγήσεις σε μουσεία, δράσεις για τα παιδιά και άλλα πάρτι πιο κάτω στον μήνα. Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το cityfestival.thisisathens.org και να τσεκάρετε τις εκδηλώσεις που παίζουν και να κάνετε τα πλάνα σας.

θέλετε να αυτοί με το Picking Words, είστε πάντα συντονισμένοι στον Voice 102,5, στο ραδιόφωνο της πόλης, Τένια Σκραπαλιώρη, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας Νίκος Δημόπουλος. Φροντίζει τον ήχο μας, μας ακούτε και διαδικτυακά πάντα. Πατάτε το play που θα βρείτε στο site μας στο voice125.gr ή αν σας εξυπηρετεί καλύτερα, μπαίνετε και στο Live 24 και μας βρίσκετε και εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice με Teddy Swims και Too Sweet.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5.

White Stripes, Seven Nation Army, για να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο εδώ στον Voice 102,5 και η κουβέντα εδώ στο στούντιο σήμερα περιστρέφεται μέχρι στιγμής γύρω από ένα από τα πιο αριστουργηματικά βίντεο που μπορεί να δει κανείς online αυτή τη στιγμή. Είναι το νέο βίντεο κλιπ του Ρωμέν Γαβράς για τη νέα συνεργασία του με το πολυμεσικό μουσικό project του Γάλλου παραγωγού και visual artist Sarkin και το κομμάτι Storm σε ένα οικοτροφείο του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος του 2034 στο Leeds. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε, ο δημοφιλής ράπερ Young Lean μετατρέπεται σε ένα δημοφιλή μπούλι που απουσία δασκάλων δίνει το σύνθημα για μια χορογραφημένη άναρχη μάχη μεταξύ των αγοριών του σχολείου. Κάπως έτσι η Storm Taxi του 34 θα αναδείξει θέματα εξουσίας, νεανικής εξέγερσης αλλά και ματαιότητας, αποσπώντας μέχρι στιγμής εκατομμύρια views τόσο από τη σελίδα και τους λογαριασμούς του Young Lean στα social media, όσο και από το ίδιο το παραδοσιακό YouTube. Πολλοί μιλάνε για το βίντεο της χρονιάς. Είναι πράγματι ένα must watch βίντεο, εξαιρετικό, και οποιαδήποτε ομοιότητα με καταστάσεις που γνωρίζουμε δεν είναι καθόλου συμπτωματική.

Charlotte Cardin, το χρυσό μουσικό κορίτσι του Καναδά, με το Main Girl εδώ στον Voice 102,5. Περιμένουμε πάντα και τα μηνύματά σας, ιδίως έτσι ένα βροχερό Σαββατοκύριακο όπως αυτό που φανταζόμαστε πολύ μπορεί να είστε μέσα έτσι και να αράζετε και να μας ακούτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να διαβάζουμε τα νέα σας, έστω και αν αυτά έρχονται από το σαλόνι σας, και τα περιμένουμε όπως πάντα στο Viber στο 698-505-1025 ή και στο chat στο site μας, στο site του Voice, voice125.gr, ή και στο chat του Live24, αν μας ακούτε από εκεί. Συνέχεια εδώ στον Voice με Ολίβια Ροντρίγκο και Driver's License.

Voice 102,5, είστε συντονισμένοι πάντα εδώ στο ραδιοφωνό της πόλης. Τανιά Σκραπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο. Αιώνιοι είναι ανίες Danny Warhols με το Bohemian Like You. Μας έφεραν έτσι πιο κοντά στις 11 και θα δώσουν σκυτάλι στον Woodkid για να μας πάει στο ακριβώς με το I Love You. Σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στον Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5, ξεκίνημα δεύτερης ώρας, 5 λεπτά μετά τις 11, δείχνουν τα ρολόγια, τα Νιάς Κραβαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Καλημέρα σε όσους έτσι τώρα σιγά σιγά συντονίζεστε μαζί μας. Καλημέρα φυσικά και σε όσους και όσες είστε ήδη εδώ από νωρίς. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας και τα μηνύματά σας. Περιμένουμε κι άλλα και γι' αυτό υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας με το στούντιο. Μας βρίσκεται λοιπόν στο Viber, στο 698-505-1025 ή και στα chat κανάλια μας, στο chat του site μας, στο voice125.gr ή και στο Live24. Συνεχίζουμε εδώ στον Voice με Somber και 12 to 12.

με σχέ μηνύμα, αλπάστα, φλόρα, στίχη και ιστορίες για σινεμά μέχρι αργά. Κάνουμε έτσι και τον απαραίτητο συνειρμό για τις ταινίες της εβδομάδας και υπάρχουν όπως πάντα ή σχεδόν πάντα πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. Ξεχωρίζουν το Hocum, η πολύ αναμενόμενη ιρλανδική ταινία τρόμου με τον Άνταμ Σκότ στον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός συγγραφέα που ταξιδεύει στον προγονικό του τόπο για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του και εγκλωβίζεται σε ένα στοιχειωμένο πανδοχείο, αλλά και άλλοι ενδιαφέροντες τίτλοι από άλλες φόρμες, όπως το concert film Hit Me Hard and Soft για την Billie Eilish σε σκηνοθεσία της ίδιας και του James Cameron, παρακαλώ, αλλά και η επιστροφή του Mortal Kombat για τους λάτρεις έτσι, του συγκεκριμένου βίντεο παιχνιδιού και αυτό του ζένρα. Πάντως, κακά τα ψέματα, το μονοπόλιο ακόμα στο κινηματογραφικό ενδιαφέρον παραμένει στο sequel του «Ο Διάβολος φοράει Πράντα» και το αν αξίζει τον κόπο αυτή η επιστροφή. Η αλήθεια είναι ότι έτσι τα τρέιλερ με τις αγέραστες πρωταγωνίστριες και όλη η νοσταλγία που συνεπάγεται με τέτοια επιστροφή σε κάνουν να θες να του δώσεις την ευκαιρία να χωθεί σε μια αίθουσα και να το δεις. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Ένας φίλος πάντως έτσι ορκισμένος φαν της pop κουλτούρας μου ανέφερε χθες ότι ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της χρονιάς του η μέρα που είδε το «Ο Διάβολος φοράει Πράντα 2». Δεν ξέρω αν το έχετε δει εσείς. Ρίχτε ένα tip αν το έχετε κάνει και όταν το δούμε κι εμείς θα πούμε περισσότερα.

Ρόιξο, πράγμα του Δεσί, εδώ στον Voice 102,5 και από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από τα μηνύματά σας και στα κανάλια μας εδώ στον Voice και στα social media, είστε πολλοί και πολλές εσείς που τρέξατε στη θάλασσα αυτές τις μέρες ή και στα βουνά να πιάσετε τον Μάη, και μάλλον σας έχει βγει λίγο δάρτης με τον καιρό. Μας λέτε στις αναφορές σας έτσι ότι κρυώνετε. Δεν πειράζει όμως, βλέπουμε εδώ στις ανταποκρίσεις σας πολύ ωραία μέρη, ακόμα και με το κρύο, ακόμα και με τις βροχές. Και κάπως έτσι ταξιδεύουμε κι εμείς λιγάκι εδώ από το κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι και το μεγάλο καλό της σύγχρονης συνδεσιμότητας, που ξορκίζει πολλές φορές τα μύρια κακά της, να μπορείς να βλέπεις σε πραγματικό χρόνο αυτό που βλέπει ο άλλος και έτσι λίγο, έστω και έτσι, να ταξιδεύεις μαζί του.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5 δείχνουν τα ραδιοφωνικά καντράν, 5 λεπτά μετά τις 11 δείχνουν τα ρολόγια. Είστε συντονισμένοι πάντα εδώ, στο Σάνδρο και στο ραδιόφωνο της πόλης. Τάνια Σκαπαλιώρη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 12. Νίκος Δημόπουλος φροντίζει τον ήχο. Οι Steel Corners με το The Dream άνοιξαν αυτό το τελευταίο μας για σήμερα. Ημίωρο, Tame Impala και The Less I Know The Better το συνεχίζουν.

Lift Me Up, Moby, θα τον δούμε και το Moby ξανά στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, την Τετάρτη, 1η Ιουλίου θα βρεθεί στη σκηνή του επετειακού release Athens στην πλατεία νερού, μεγάλη επιστροφή έτσι ενός εμβληματικού δημιουργού της ηλεκτρονικής σκηνής στην Ελλάδα, αλλά μια ακόμα μεγάλη επιστροφή έτσι επαιτειακή στο release θα είναι και αυτή που θα συμβεί λίγες ημέρες μετά στις 7 Ιουλίου από τους μεγάλους Offspring. Δύο συγκρατήματα που διαμόρφωσαν από διαφορετικές έτσι πλευρές, διαφορετικά πόστα, διαφορετικές αφετηρίες ολόκληρο το σύγχρονο αμερικάνικο punk. Οι The Offspring και η Bad Religion θα βρεθούν στην ίδια σκηνή, την ίδια βραδιά, την 3η 7 Ιουλίου, στην πλατεία νερού, πάντα στο πλαίσιο του Release Athens που φέτος κλείνει τα 10 του χρόνια. Μπαίνετε στο releaseathens.gr για όλες τις πληροφορίες και να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Μία ακόμα βραδιά αυτό το μεγάλο συναυλιακό καλοκαίρι που δεν θα πρέπει να χάσετε.

Daft Punk, Verdis Quo, που πηγαίνεις σε χαλαρή ελεύθερη μετάφραση και εμείς ετοιμαζόμαστε να πάμε όπου μας βγάλει αυτή η Κυριακή, μιας και σιγά σιγά κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να σας αφήσουμε για τις σχεδόν δύο ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο του Voice και των 2,5 και στην παρέα σας. Ήταν η Τάνια Σκραπαλιώρη, τον ήχο φρόντισε και συνεχίζει να φροντίζει ο Νίκος Δημόπουλος, ακολουθεί η Βιολέτα Καμπουροπούλου να μας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 2. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί στο επόμενο μας ραντεβού, το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα 10 με 12. Μέχρι τότε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, ό,τι και αν κάνετε απόψε, ό,τι και αν κάνετε την εβδομάδα που ακολουθεί, να το κάνετε καλά και να περάσετε ακόμα καλύτερα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει το εξής ερώτημα. Πώς να ελέγξω τα ελαστικά του αυτοκινήτου μου? Πάμε λοιπόν. Ελέγξτε την πίεση του αέρα. Δεν απαιτεί χρόνο και μπορεί να το κάνετε μία φορά το μήνα και σίγουρα πριν από μεγάλα ταξίδια. Δεύτερον, ελέγξτε τη φθορά του πέλματος ή με κάποιο όργανο μέτρησης του βάθους πέλματος, είτε με τους δείκτες φοράς του ελαστικού. Τρίτον, ελέγξτε τις πλευρές τους για τρυπήματα ή διάφορα εξογκώματα, αλλά επίσης και το πέλμα, για να δείτε αν τα ελαστικά φθύρονται ομοιόμορφα. Επίσης, προσέξτε τυχόν αλλαγές κατά το χειρισμό του αυτοκινήτου σας ή κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5.

Καλημέρα, καλή Κυριακή. Βροχερή και χειμωνιάτικη, θα μπορούσα να πω και καλό χειμώνα έτσι πως πάει. Δεν μοιάζει για ανοιξιάτικη αυτή η Κυριακή, αλήθεια είναι. Εκτός βέβαια αν μένεις Λονδίνο, Άμστερνταμ, εκεί σίγουρα η μέρα αυτή πραγματικά πιστέψαμε φαίνεται καλύτερη. Και για αυτούς τους τουρίστες οι οποίοι βρίσκονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα, η θερμοκρασία αυτή μπορεί να θεωρηθεί και καλοκαιρινή, που ξέρεις. Πάντως, ενώ προετοιμαζόμασταν για πάρτι open air σήμερα για εξόδους, δύσκολο το βλέπω. Το εγχείρημα αυτό τώρα θα δείξει. Είμαστε εδώ μαζί σας, Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο, για δύο ολόκληρες ώρες. Ξεκινήσαμε με YouTube και ένα flashback στο 1985, single In a Lifetime και συνεργασία με Clannad, ναι, να το λέω σωστά, και είναι In a Lifetime, Some Feelings Never Die, και από το 1985 πάμε στο 2009 σε ήχους dance punk, indie rock και synth pop, και σε ένα single που έμεινε στα charts για 97 συνεχόμενες εβδομάδες, αλλά χρησιμοποιήθηκε και στη διαφημιστική καμπάνια του αρώματος Zador, του ήχου Dior από την Charlize Theron, και It's a cruel, cruel world to face on your own, a heavy cross, και αυτή είναι η Gossip με το Heavy Cross εδώ στο Voice 102,5.

τώρα, Κυριάκο. Καλημέρα σε εκεί στο Μέτς. Δύσκολο το πρωινό της Κυριακής. Με κόρνες και κλειστούς δρόμους ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε από τις 7 η ώρα το πρωί, να ξέρετε. Και σε Γάλλιο και σε Χαϊδάρι και σε Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Όλγας, Οδός Πειραιός, Μιχαλακοπούλου. Από τις 7 για κάποιες περιοχές, από τις 8 για άλλες. Μέχρι τις 11 είχε οριστεί αυτή η κυκλοφοριακή ρύθμιση από την αστυνομία, όπου έγινε η διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τους 200 εκτελεστέντες της Κεσαριανής. Να πούμε ότι η κίνηση έχει αποκατασταθεί πλέον, δηλαδή έτσι πως περπάτησα και εγώ στο κέντρο δεν είδα να υπάρχει πλέον κάποιο πρόβλημα. Παρά τα αυτά, το πρωί ήταν δύσκολα στους δρόμους και ειδικά στους κατοίκους που κοιμόντουσαν εκεί γύρω και ακούγανε τα κορναρίσματα. Πάντως πλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άνετα και τους δρόμους και το μετρό και το τραμ. Παρ' όλα αυτά, το κέντρο είναι έτσι αρκετά βροχερό και γκρι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας, άλλωστε δεν θα λιώσουμε. Πάμε τώρα για μια αγκαλιά που παραμελούμε να δώσουμε κάποιες φορές αυτούς που αγαπάμε. Single του 2017, άλμπουμ ερώτικα, με άρωμα 70's και τη φωνή του Χρήστου Παπαδόπουλου, γνωστού και ως Monsieur Minimal, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε βρεθεί εδώ στο στούντιο του Voice 102,5 στην εκπομπή του Σωτήρη Ρουμελιώτη. Πιάσαμε, κράταμε, αγάπαμε, φιλάμε και Voice 102,5.

Ανήκουμε στο μαζί. Επιτέλους φαίνεται ότι είναι μόνο αγάπη. Ανήκουμε στο μαζί. Και αυτός είναι ο Harry Styles και με το Aperture. Album Kiss All The Time, Disco Occasionally. Single λοιπόν Aperture, και το ακούσαμε για πρώτη φορά εκεί κάπου τον Ιανουάριο φέτος δηλαδή. Οπότε είναι όλο καινούριο. Να πούμε τώρα ότι ο Harry Styles έγινε γνωστός το 2010 μέσω του βρετανικού The X Factor. Και αν και ξεκίνησε solo, ο Σίμον Κόουελ τον έβαλε μαζί με άλλα 4 άτομα να δημιουργήσουν μια μπάντα, την One Direction. Ενώ το 2017 ξεκίνησε τη solo καριέρα του με ντεπούτο το single Sign of the Times. Το 2023 να πούμε ότι κέρδισε το Grammy για το album της χρονιάς, και 2 ολόκληρα χρόνια, 2024-2025, ήταν σε ένα tour που το ονόμασε Love on Tour, το οποίο έγινε χαμός, το γνώρισε πάρα πολλοί κόσμος, και αναμένεται, όπως διαβάζω, να δημιουργήσει ένα νέο άλμπουμ εκεί στο 2027. Seems like I've been in this slump forever. Love is the world, και αυτός είναι ο Silver Hoyem, γιατί nothing moves me anymore, εδώ στο Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν έχεις διάθεση για open air party στο κέντρο, τότε σημείωσε το κεραμικό σπίτι στο πάρκο Μίκη Θοδωράκη σήμερα 3 Μαΐου από τις 3 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Το πάρκο θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο dance floor στο κέντρο της πόλης με DJ sets και live acts που κινούνται σε ήχους disco house. Παράλληλα, στο χώρο θα βρεις street food, cocktails και ένα μικρό vinyl market και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν το τι, πότε, πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Voice 102,5.

Solo, No Mojo και Dochi. Μετρώντας λίγα λεπτά μετά τις 12.30, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Voice 102,5 στο κέντρο της Αθήνας. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Καλημέρα τώρα στην Πανόρμου, στον Νέο Κόσμο. Γεια σου, Στάθη. Καλημέρες και στο Μιλάνο. Καλημέρα και στους Έλληνες που μας ακούν από εκεί. Και καλημέρες και στη Χαλκιδική, στη Μαρία, τα φιλιά μας. Για να δώσετε τώρα παρόν για μία καλημέρα στην παρέα του Voice, για να ταγκάρετε τι βλέπετε και μας ακούτε, μπαίνετε στο Instagram μας, στο Voice 102,5, να βάζετε μάλλον τη φωτό σας στο προφίλ σας και ταγκάρετε το Voice 102,5 ή το όνομά μου, Βιολέτα Καμπουροπούλου, και επίσηματα εγώ κάνω tag ό,τι σας βολεύει. Τώρα αυτοί που δεν θέλουν να βάσουν κάτι δημόσια, υπάρχει άλλος τρόπος, στέλνετε μήνυμα στο Viber, στο 698-505-1025. Επαναλαμβάνω, 698-505-1025. Αποθηκεύστε και το νούμερο, θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία. Και εκεί λοιπόν στέλνετε μήνυμα στο Viber ή φωτογραφία ή ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τώρα υπάρχει και το chat που θα βρείτε από το site μας voice1025.gr ή και μέσω του live24.gr. Η ένταση του ραδιοφώνου αναβαίνει γιατί I am in the mood for love, Two Face και Relevations Day εδώ στο Voice 102,5.

μέρες τώρα, Χριστίνα, Μαρία. Φοβερή φωτό, παιδιά. Είναι στο Viber. Δυστυχώς δεν μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σας. Πάντως, στη φωτογραφία βλέπω φοίνικες μπλε γαλάζιο στον ουρανό. Αν και πώς με ενημερώνουν, έχει κρύο πολύ. Χαλκιδική βλέπω. Και πραγματικά ζηλεύουμε. Τουλάχιστον ο ουρανός είναι μπλε, γιατί εδώ πέρα είναι στο γκρι και εκεί ο ήλιος προσπαθεί πραγματικά με πολλή προσπάθεια να επιβληθεί. Τώρα πάμε να δούμε τις εκδηλώσεις που τρέχουν για σήμερα στην Αθήνα. Το Open Air Party που θα γινόταν στον Κεραμικό με DJ Set, Street Food και Βινίλια, όπως βγήκε ανακοίνωση χθες το βράδυ στο διαδίκτυο, ακυρώθηκε και αναμένουμε τη νέα ημερομηνία. Ενώ για τα επόμενα party μπήκα στο site του Δήμου Αθηναίων, δεν έχω δει κάποια ακύρωση, οπότε αναμένεται ότι θα γίνουν. Τώρα ποια είναι αυτά? Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, να θυμίσω, για το Asian Food Festival 2026, όπου λαμβάνει χώρα στην δημοτική αγορά της Κυψέλης. Έχουν ανοίξει πόρτες από την, μάλλον θα ανοίξουν οι πόρτες τη μία και θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 11 το βράδυ. Επίσης την Πρωτογένους από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ τρέχει το Πρωτογένους Urban Market και εκεί θα βρείτε και μουσική αλλά και χορό, οπότε αν είστε ειδικά εκεί στη γειτονιά, αν περιφέρει στο κέντρο, περάστε μια βόλτα. Επίσης αναμένουμε το μεγάλο πάρτι στο Ζάπιο, που ευελπιστούμε να μην βρέχει εκείνη την ώρα. 6 ώρα μέχρι και 11 η ώρα θα είναι το πάρτι. Ο καιρός δείχνει ότι στις 6 ώρα δεν θα έχει βροχή. Και αναμένεται να ακούσουμε ηλεκτρομουσική, dance με 4303, 88 Butterfly και Moss. Outdoor είναι το event και χώρης είσοδο. Επίσης το τελευταίο πάρτι που βλέπω εδώ πέρα, που και αυτό θα γίνει, όπως φαίνεται, θα είναι στην Βαρβάκιο Αγορά. 6 ώρα ξεκινά μέχρι τις 11 την ίδια ώρα που θα παίζει και το πάρτι στο Ζάπιο, με τίτλο Fantastic Party, και είναι ένα σκηνικό, όπως διαβάζω, το οποίο θα θυμίζει λίγο Blade Runner, με live οπτικοακουστική εμπειρία και visuals, για να δούμε, και αυτό με δωρεάν είσοδο, οπότε βρεθείτε στο κέντρο. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε το μετρό, το τραμ, γιατί αν θέλετε να βγείτε, μην κάνετε το λάθος να κατεβείτε με αυτοκίνητο.

Το ρεύμα, καλώ την. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Γεια σου και Λία, welcome. Και I knew that this world happened. We could give it 20 tries, but we've run out of time. Και είναι ακριβώς για όλες εκείνες τις σχέσεις, αυτές που το ζευγάρι χωρίζει, τα ξαναβρίσκει και ξανά κάνει το ίδιο πάρα πολλές φορές, χωρίς αυτό να βγάζει κάπου. Το single του 2019, album Hollywood's Bleeding, έμεινε στο top 100 Billboard Hot 100 για 39 εβδομάδες και για 3 εβδομάδες έφτασε στο No 1. YouTube έφτασε στα 600 εκατομμύρια views και παραπάνω και ήταν και ένα single υποψήφιο για Record of the Year και Song of the Year για το 2021. Και μετά το I Knew That This World Happened εκεί στο 1997, που ο ρομαντισμός είχε πιο δυνατό άρωμα, συναντάμε την Skunk Anansie που έθελε τυφλή, αλλά τι να κάνουμε, εμείς απλά θα την ακούσουμε να τραγουδά I Wonder If You Think of Me At All.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

τέλος και με το break. Το ρολόι δείχνει κάπου εκεί στη μία και κάτι, μισή, μάλλον μία ώρα πριν το τέλος, και μας ακούτε από τη Χαριλάου Τρικούπη από το κέντρο της Αθήνας. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Καλημέρες και χαίρετε στο Λονδινάκι, και ξέρουμε ότι εκεί έχει πολλούς Έλληνες. Το Λονδίνο έχει να πει στις 19 βαθμούς Κελσίου, σημειώστε το. Το Αμστερνταμάκι έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Χαίρετε και στα κορίτσια που κάνουν εκεί ποδήλατο στους βροχερούς δρόμους του Βόντελ Πάρκ, αυτό πάει στο Άμστερνταμ. Και το κορυφαίο είναι ότι σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι πιο χαμηλή και από Άμστερνταμ και από Λονδίνο λοιπόν. Εκεί στους 12 βαθμούς Κελσίου με 13 για το κέντρο της Αθήνας, και με τον ήλιο να παλεύει εκεί να αντισταθεί στη συννεφιά, που δείχνει, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι κάπου εκεί στις 6 η ώρα θα τα καταφέρει, το ευελπιστούμε. Οπότε μπουφάν, χοντρή μπλούζα, πάρτε, φορέστε, γιατί το κρύο είναι αρκετό. Και έχουμε και τα open air party το απόγευμα, που δεν πρέπει να χάσουμε με τίποτα. Τώρα, 698-505-1025 για όσους θέλουν να μας στείλουν μήνυμα στο Viber. Επαναλαμβάνω, 698-505-1025. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, εντελώς δωρεάν. Και υπάρχει και το chat του σταθμού από το voice1025.gr ή live24.gr για όλα τα μηνύματά σας που θέλετε να στείλετε και τις σκέψεις σας. There's a fire, call the fireman, και αυτή είναι η Black Pumas και Fire εδώ στο Voice 102,5.

Τώρα να πούμε ότι η συνέχεια έρχεται με ένα κομμάτι που είναι με ελληνικό τίτλο. Έχω ξυπνήσει και είναι νύχτα, δεν ξέρω καν πώς βρέθηκα εδώ, ούτε ξέρω από σε αυτό το σπίτι που βρίσκομαι ποιο είναι. Για όλα τα hangovers και τα πάρτι με φίλους που το αλκοόλ έκαψε τον εγκέφαλό μας και ευτυχώς βέβαια κοιμηθήκαμε εκεί, γιατί πραγματικά όταν πίνει κάποιος καλό είναι να μένει εκεί, να παίρνει ταξί και να πηγαίνει σπίτι, και την άλλη μέρα απλά χρειάστηκε ένα τετραπλό καφέ για να συνέλθει. Η συνέχεια λοιπόν με ένα τίτλο ελληνικό, Ροδοπέταλα και The Noodles και Βίες Βασιλική Σπυροπούλου εδώ στο Voice 102,5.

Παιδιά, τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται φέτος. Όλη η Ελλάδα με ένα μπουφάν. Και ποιος θα φανταζόταν ότι ο Μάης μάλλον θα ήταν χειρότερος από το Μάρτι που λέγεται και Γδάρτης. Γεια σου να φιλιάστε Μύκονο. Και από Μύκονο πάμε στην Άουσα για να βρούμε εκεί πέρα το Γιώργο και welcome. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται τώρα στο Release Athens που ξεκινά όσον ούπο. Και μια διαφορετική συναυλιακή εμπειρία έρχεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο David Byrne με τραγούδια από τους Talking Heads, αλλά και τη σόλο πορεία του. Την Κυριακή 21 Ιουνίου θα μας χαρίσει μια αξέχαστη βραδιά στο πλαίσιο του Release Athens CNF νόστος 2026. David Byrne live και μαζί του on stage θα εμφανιστούν και δύο συγκροτήματα που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι η National of Language και η Dead Letter. Να πούμε ότι ο Μπέρν έχει λάβει Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα, Γκράμμα, ειδικό βραβείο Τόνι και έχει εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, αλλά και έχει ηχογραφήσει και με τους Ghost Train Orchestra. Είναι εξαιρετικός, οπότε σημειώστε 21 έκτου είναι η συναυλία. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 6 και τα εισιτήρια ξεκινούν από 45 ευρώ.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

That lover, you make me feel like no other. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε από το break εδώ στο Voice 102,5. Μετράμε λίγα λεπτά μετά τις 1:30. Βιολέτα Καμπουροπούλη στο μικρόφωνο, Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Και μας μένει μόνο κάτι λιγότερο από μισή ώρα πριν το τέλος της εκπομπής. 3 Μαΐου σήμερα. Τώρα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, είναι η μέρα του παραλότου, αν το λέω σωστά, της Αγίας Μαύρας Μάρτυρας και του Αγίου Ροδοπιανού, και γιορτάζουν οι ονόματι Μαυρούλα, Μαύρος, Ροδόπη και Βυθεστά. Και αν και τα ονόματα, να πω την αλήθεια, τα έχω ακούσει πρώτη φορά, τα ακούω εκτός από το Ροδόπη, παιδιά, χρόνια πολλά από μας. Και σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Έχουμε ανεβάσει και σχετικό άρθρο στο web της εφημερίδας μας, στο Athens Voice, για να το ρίξετε μια ματιά, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι ώστε, για να μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ελευθερία έκφρασης και ανεξάρτητη ενημέρωση. Αφήνουμε τώρα την ενημέρωση για να συναντήσουμε τους New Constellations να τραγουδούν Just a Little More, Who Said They Love You More, εδώ στο Voice 102,5.

Τώρα δεν ξέρω αν είδατε ήδη τις βιντεοταινίες του Sinobo.com που είχαμε ξεκινήσει να βλέπουμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν περάσει 50 χρόνια από το λανσάρισμα των βιντεοταινιών και το σπουδαίο είναι ότι το Sinobo στην πλατφόρμα του έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που έχουμε αγαπήσει πολύ αλλά και θέλουμε να τις βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά. Κάποιες από αυτές είναι το Reservation Dogs, το Βασικό Ένστικτο, Ολική Επαναφορά, Εραστής της Κομμότριας του Πατρίς Λεκόν και επίσης και καλ ταινίες όπως είναι το Cube. Κάθε Παρασκευή θυμηθείτε ότι προσθέτονται δύο ταινίες και έτσι ξαναζούμε την εμπειρία εκείνου του καιρού που πηγαίναμε στα αγαπημένα βίντεο κλαμπ, ψάχναμε εκεί τίτλους, βλέπαμε εξώφυλλα και νοικιάζαμε τις ταινίες για το Σαββατοκύριακο, ενώ να θυμίσω ότι πλέον το Sinobo μας δίνει τη χαρά τις ταινίες αυτές να τις βρίσκουμε πλέον στην πλατφόρμα του. Συλλογή βιντεοταινιών στο sinobo.com και από μένα καλή προβολή.

Doing time, Lana Del Rey, και είναι φοβερό που όλοι αναζητούν να ερωτευθούν όπως στα 80s και στα 90s, χωρίς όμως να αφιερώνουν το χρόνο που δίναμε τότε, σε εκείνη τη δεκαετία. Αλλά το πράγμα, παιδιά, δεν γίνεται. Νομίζω ότι αν θέλεις κάτι, πρέπει να δίνεις και τον κατάλληλο χρόνο και την κατάλληλη προσπάθεια. Τώρα με αυτό φτάσαμε στο τέλος. Μένουν δύο κομμάτια πριν το τέλος. Βιολέτα Καμπουροπούλου στο μικρόφωνο. Ήμασταν μαζί από τις 12. Νίκος Δημόπουλος στον ήχο. Κλείνουμε με Spooks και The Things I've Seen, αλλά και Do It For Love με Jack Savoretti. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, Σάββατο 12 η ώρα ακριβώς, ενώ εσείς μείνετε μαζί μας συντονισμένοι εδώ στο Voice 102,5, όσον ούπο και Ξένια Ντάνια. Να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή, να περάσετε όμορφα και να μην σας πτωεί καθόλου το κρύο. Φιλιά πολλά από μένα.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο Φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια Κυριακή εδώ στον Voice 102,5. Ξενιαντάνια στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4. Είναι Κυριακή απόγευμα το μεσημεράκι. Δεν ξέρω τώρα, για κάποιους θεωρείται απόγευμα γιατί έχουν ξυπνήσει από τις 9. Για κάποιους είναι ένα απλό μεσημεράκι γιατί μπορεί να ξυπνήσετε τώρα. Και αν ξυπνήσετε τώρα, συγχαρητήρια γιατί σημαίνει ότι χθες παρτάρατε και μπράβο, είστε έξαλα νιάτα. Πείτε μας που πήγατε και τι κάνατε. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική. Έτσι λίγες κουβεντούλες για να φύγει το τριμεράκι νεράκι.

Λοιπόν, παίζει κάτι πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι δεν νιώθουμε δεμένοι, δεσμευμένοι τέλος πάντων με κάτι, με την πόλη μας, με τη δουλειά μας, ακόμα και με τις παρέες μας τις ίδιες, και σκέφτομαι ότι δεν είναι απαραίτητα αρνητικό αυτό, είναι απλώς ένα αποτέλεσμα το ότι όλα είναι πιο προσωρινά ίσως, οι σχέσεις πιο γρήγορες, οι δουλειές πιο ρευστές, οι μετακινήσεις πιο εύκολες, όπως και η επικοινωνία, αλλά υπάρχει και ένα side effect σε όλα αυτά, ότι όταν όλα είναι προσωρινά, τίποτα δεν προλαβαίνει να γίνει σταθερό. Και εκεί αρχίζει μια μικρή εσωτερική ανασφάλεια που δεν τη λες εύκολα, δεν την παραδέχεσαι, γιατί φαίνεται αρχικά σαν ελευθερία. Αλλά άμα κάτσεις λίγο με τον εαυτό σου, κάθεσαι και να ρωτιέσαι τελικά, πού ανήκω.

Λοιπόν, διάβαζα ότι οι τριαντάριδες του σήμερα και γενικότερα οι νεότερες γενιές είμαστε πιο απαισιόδοξοι για το μέλλον σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, και δεν είναι μόνο επειδή γκρινιάζουμε, είναι επειδή βλέπουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα να καταραίουν, όπως η οικονομία, το περιβάλλον και γενικότερα όλος ο κόσμος. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ότι είμαστε η πρώτη γενιά που ξέρει τα πάντα για το τι πάει λάθος. Έχουμε όλη την πληροφορία, αλλά δεν είναι και σίγουροι τι να κάνει με αυτό. Και αυτό δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον μίξ, ότι έχεις την απόλυτη γνώση χωρίς να έχεις καμία κατεύθυνση για το πού πάει αυτός ο κόσμος.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ, μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5, 699 στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Θέλω να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε πάντα να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6985051025 και στο site μας voice125.gr και φυσικά στα social media μας, να μας πείτε τι κάνατε χθες, τι θα κάνετε αύριο, πώς είστε, τι κάνετε. Αυτό θέλω απλώς, να μιλάμε και να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας.

Δεν ξέρω αν διαβάσατε αυτή την τρομερή είδηση με τον 89χρονο που πήγε στον ΕΦΚΑ με την καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί. Και είχαμε και 5 τραυματίες. Και σκεφτόμουν όταν διάβασα αυτή την είδηση, σε αυτή την ηλικία, για να φτάσεις στο σημείο να πάρεις τα όπλα και να κατέβεις στον ΕΦΚΑ, πόση πίεση μπορείς να έχεις βιώσει και πόση απογοήτευση από το κράτος και από την πρόνοια, τέλος πάντων. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι η λύση να πάρεις την καραμπίνα και να τους αρχίσεις, γιατί τα αποτελέσματα για τον 89χρονο κύριο δεν είναι αυτά που ήθελε να πετύχει, αλλά σε βάζει να σκεφτείς ότι πολύ δύσκολη η ζωή, ρε παιδί μου. Πολύ δύσκολη. Σε σημείο που σε φτάνει να πάρεις το όπλο και να αρχίσεις. Αλλά μην το κάνουμε αυτό. Παρακαλώ να μην το κάνουμε.

Λοιπόν, είδα και κάτι άλλο τώρα αυτές τις μέρες μου και είναι πάρα πολύ εντύπωση. Υπάρχει ο όρος looks maxing. Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα και σημαίνει ότι έχεις αιμονή με το να βελτιώνεις την εμφάνισή σου όσο περισσότερο γίνεται. Και δεν είναι κάτι αθώο όπως το self-care και όλα αυτά τα trends που έχουν περάσει κατά καιρούς που αφορούν την εικόνα, αλλά αρχίζει να γίνεται κάτι πιο σκοτεινό, γιατί δεν είναι πλέον να νιώθω καλά, είναι να φαίνομαι όσο καλύτερα γίνεται στους άλλους. Και όταν αυτό γίνεται βασικός πυρήνας της ύπαρξής σου, τότε όχι απλά δεν είναι τέλειο, αρχίζει να γίνεται αποτυχία και αυτό είναι το trap. Η αυτοβελτίωση φτάνει μέχρι ένα σημείο, μετά απλά γίνεται μονή.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Λοιπόν, αν δεν ξέρετε τι να κάνετε σήμερα, το Σινόμπο ετοιμάζει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από το λανσάρισμα του VHS, το Σινόμπο ξεκίνησε στην πλατφόρμα του ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρεύτηκαν σε βιντεοκασέτα. Από το Reservoir Dogs, το βασικό ένστικτο, την ολική επαναφορά μέχρι και έτσι πιο καλλιτεχνικά διαμαντάκια, σαν τον εραστή της κομμότριας και το Cube, κάθε Παρασκευή προστίθεται δύο ταινίες σε μια προσπάθεια να ξαναζήσουμε την εμπειρία του παλιού καλού καιρού που πηγαίναμε στο βίντεο κλαμπ και νοικιάζαμε κασέτες για το Σαββατοκύριακο. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς λίγο να νοσταλγήσετε τις παλιές καλές εποχές, μπείτε στο sinobo.com ή στην πλατφόρμα του Σινόμπου για να δείτε βίντεο κασέτες.

Όπως θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς, οι τιμές έχουν ανέβει αρκετά, θα έλεγε κανείς. Για να πας στο σούπερ μάρκετ και να γεμίσεις το ψυγείο πρέπει να δώσεις τουλάχιστον ένα μισό νεφρό, κάπου εκεί το έχω υπολογίσει. Και αυτό, πέραν της σύντησής μας και της καθημερινότητάς μας, έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο και στον τρόπο που βγαίνουμε. Πλέον οι έξοδοι δεν είναι κάθε Σαββατοκύριακο θα βγω, θα με πάρει τηλέφωνο ο φίλος μου Τάκης και θα βγω από την πόρτα χωρίς να το σκεφτώ. Κάπως είναι λίγο πιο curated ο τρόπος που βγαίνεις. Λες λοιπόν, σήμερα είναι τρεις του μηνός, θα βγω τώρα, θα ξαναβγώ ξανά κατά τις 12 γιατί δεν βγαίνει, πρέπει να πληρώσω το ρεύμα. Και κάπως αρχίζουμε να αποξενωνόμαστε και να μένουμε πολύ με τους εαυτούς μας, διότι δεν έχουμε, ρε παιδί μου, λεφτά για 100.000 καφέδες και 100 δείπνα. Οπότε ίσως πιστεύω θα γεμίσουν σε λίγο οι πλατείες, ο κόσμος θα παίρνει περιπτερόμπειρες και θα μιλάμε με αγνώστους. Και αυτό έχει κάτι νοσταλγικό και ωραίο. Θα γίνουμε ξανά έφηβοι.

καλοκαιράκι πλησιάζει και το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τις συναυλίες. Οι συναυλίες συνυφασμένες με το Release Athens. Και το Release Athens κλείνει 10 χρόνια φέτος και ετοιμάζει μια πολύ μεγάλη χορευτική γιορτή. Και υποδέχεται το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού του Thiever Corporations μαζί με τους Wailers και Baltus. Θα προσφέρουν μια μοναδική βραδιά, δηλαδή μόνο σκεφτείς Thiever Corporation, Wailers και όλο αυτό καλοκαίρι, χαμός. Λοιπόν, πληροφορίες και εισιτήρια θα βρείτε στο releaseathens.gr. Νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει πάρα μα πάρα πολύ, οπότε μπείτε γρήγορα να κλείσετε εισιτήρια.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Κάρμεν, η εθνική λυρική σκηνή παρουσιάζει το δημοφιλέστατο αριστούργημα του Ζορζ Μπιζέ στην ιστορική πρώτη σκηνοθεσία του 1875. Από τις 30 Απριλίου και για 12 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνος Τερζάκης. Σκηνοθεσία Ρωμάν Ζιλμπέρ. Στον ομώνυμο ρόλο τρεις διεθνείς στάρ της όπερας. Γκαέλ Αρκέζ, Ανίτα Ρατσβελισβίλη και Μαρίνα Βιώτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: χρόνια.
1: Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ να σας προτείνω να δείτε πράγματα και σήμερα θα σας προτείνω να δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ. Ο κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν, σε σκηνοθεσία του David Borenstein και του Παβέλ Ταλάνκιν. Ένας Ρώσος δάσκαλος καταγράφει κρυφά τη μετατροπή του σχολείου της πόλης του σε κέντρο εθνικιστικής και μιλιταριστικής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία. Όσκαρ ντοκιμαντέρ για μια εσωτερική ματιά στη δικασία στρατικοποίησης ενός ολόκληρου έθνους και στην επιβεβαίωση του μότο «Τον πόλεμο τον κερδίζουν οι δάσκαλοι». Πολύ ενδιαφέρον, δεν θα το έλεγα ακριβώς ελαφρύ, αλλά όπως και να έχει δεν χρειάζεται όλα στη ζωή να είναι εύκολα και ανέμελα. Να δούμε και κάτι που να μας ζωρίσει λίγο.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος μας εδώ στον Voice 102,5. 69 στο μικρόφωνο. Τα λέμε ξανά το επόμενο Σαββατοκύριακο 2 με 4. Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο τρίμερο, να ξεκουραστήκατε και να είστε έτοιμοι για την εβδομάδα που έρχεται. Ό,τι και να κάνετε, να πάνετε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
2: Γιώργος Λάνθιμος Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν έχεις διάθεση για open air party στο κέντρο, τότε σημείωσε το Κεραμικός Beat στο πάρκο Μίκη Θοδωράκη σήμερα 3 Μαΐου από τις 3 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Το πάρκο θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο dance floor στο κέντρο της πόλης με DJ sets και live acts που κινούνται σε ήχους disco house. Παράλληλα, στο χώρο θα βρεις street food, cocktails και ένα μικρό vinyl market και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει το εξής ερώτημα. Πώς να ελέγξω τα ελαστικά του αυτοκινήτου μου? Πάμε λοιπόν. Ελέγξτε την πίεση του αέρα. Δεν απαιτεί χρόνο και μπορεί να το κάνετε μία φορά το μήνα και σίγουρα πριν από μεγάλα ταξίδια. Δεύτερον, ελέγξτε τη φθορά του πέλματος ή με κάποιο όργανο μέτρησης του βάθους πέλματος, είτε με τους δείκτες φοράς του ελαστικού. Τρίτον, ελέγξτε τις πλευρές τους για τρεπήματα ή διάφορα εξογκώματα, αλλά επίσης και το πέλμα, για να δείτε αν τα ελαστικά φθύρονται ομοιόμορφα. Επίσης, προσέξτε τυχόν αλλαγές κατά το χειρισμό του αυτοκινήτου σας ή κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Κάρμεν. Η εθνική λυρική σκηνή παρουσιάζει το δημοφιλέστατο αριστούργημα του Ζορζ Μπιζέ στην ιστορική πρώτη σκηνοθεσία του 1875. Από τις 30 Απριλίου και για 12 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνος Τερζάκης. Σκηνοθεσία Ρωμάν Ζιλμπέρ. Στον ομώνυμο ρόλο τρεις διεθνείς στάρ της όπερας. Γκαέλ Αρκέζ, Ανίτα Ρατσβελισβίλη και Μαρίνα Βιώτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Ακρόπολης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 103,5.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Αν έχεις διάθεση για open air party στο κέντρο, τότε σημείωσε το κεραμικό beat στο πάρκο Μίκη Θοδωράκη σήμερα 3 Μαΐου από τις 3 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Το πάρκο θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο dance floor στο κέντρο της πόλης με DJ sets και live acts που κινούνται σε ήχους disco house. Παράλληλα, στο χώρο θα βρεις street food, cocktails και ένα μικρό vinyl market και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν το τι, πότε, πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Voice 102,5.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια, πληροφορίες, releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: come and get it.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
2: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.

0: see you.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.